0: Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlapb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio.
1: You're listening to ABA's Air Saloon on Collabo Radio, broadcasting on 88.4 MHz in Berlin and 90.7 MHz in Potsdam.